το παρτιά. Ομαδίνα αξία. Αξία ρε αξία. Σβάκο ζωία φραξία. Ναι τρπιν προβοκατσίγε. Ναι δρούγε σαγε πανσίγε. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može pomoći.